0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ζάλινη. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεστε μπροστά μου πάλι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Thank you. It's very much.
1: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
2: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

που μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

Ακούτε Eternal Radio. You don't have to be beautiful to turn.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή.

0: σκεφτούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Γιούχου!
1: Γεια σας!
0: Τι κάνετε?
1: Είστε καλά!
0: Είναι Τετάρτη βράδυ!
1: Ναι, βράδυ, η μέρα είναι ακόμα, αλλά τέλος
0: πάντων...
1: Ναι,
0: είναι Τετάρτη βράδυ!
1: Ναι!
0: Έφτασε το τεταρτιάτικο ραντεβού μας με τα τροχογυρίσματα. Όπως πάντα 7 με 9 το βράδυ. Δεν είναι απόγευμα, είναι βράδυ, Πανάκου.
1: Κανονικά είναι βράδυ, ναι, εντάξει.
0: Ναι, και εδώ, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον που μας ακούτε, μοιραζόμαστε απλόχερα μουσικές από την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη.
1: Η εκπομπή, να επαναλάβουμε ότι παίζεται κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ στον eternalmesseapavlaradio.net και μαζί σας το μικρόφωνο και τις μουσικές η...
0: Μαρία Τροχοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου.
0: Χαιρετούμε με αγάπη όσους μας ακούνε στην Ιεράπετρα και φυσικά σε όλο το Λασίδι, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και βεβαίως όλους τους αγαπημένους μας σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε online στο radiolasithi.gr, το Life24 και φυσικά τον Eternal Radio που θα ακούσετε τη Δευτέρα.
1: Ναι. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@radiolasithi.gr, στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα, στα προσωπικά μας Messenger και φυσικά περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 2842-089-216-217. Χτυπάει ήδη ένα τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θα είναι για μας. Δεν θα είναι για μας, είμαι σίγουρη.

0: Και ποιοι βρίσκονται στην καταπληκτική παρέα μας?
1: Ποιοι?
0: Στην παρέα μας ήρθε από σήμερα το καφέ ρακάδικο αλουτινό μεϊντάνι, το πρώην Babylon, έτσι θα το ξέρετε οι περισσότεροι. Mm-hmm. Από τις 9 το πρωί για καφέ και πρωινό δίπλα στη θάλασσα, μόνο που το φαντάζομαι. Και στη συνέχεια ένα όμορφο ταξίδι γεύσεων, παραδοσιακή κουζίνα, αρωματικοί μεζέδες, αγνά υλικά και αυθεντικές συνταγές με τυρακή να συνοδεύει κάθε μας στιγμή. Και φυσικά το προζυμένο ψωμί της Βαγγελιός, ζυμωμένο στο χέρι όπως παλιά. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα το αλωτινό μεϊντάνι γίνεται το στέκι μας για γεύση και παρέα. Ραντεβού, ξέρετε, στα Πολύχρωμα Αλμυρίκια.
1: Στην φανταστική παρέα μας επίσης η Pylon Development, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία, δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη, φέρνοντας πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στις οικογένειες Χατζάκη σε έργα υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση έργων και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό έως την παράδοση. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Μυρίας 1 στην Ιερά Πέτρα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 2842025317 ή στο κινητό 693 2908 365.

0: δυναμικά ξεκινήσαμε απόψε, χορεύοντας. Απόψε η βραδιά είναι αφιερωμένη σε νέες κυκλοφορίες του 2026, αλλά και κάποιες του 2025 που μας ξέφυγαν. Συμβαίνει και αυτό. Τι να πρωτοακούσεις, είναι τόσο πολύ μουσική. Αξίζουν λοιπόν να τις ακούσουμε και θα ακούσουμε τραγούδια εγχώρια και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μουσική που δεν ακούτε σχεδόν σε κανένα ραδιόφωνο της Κρήτης, είναι να το ξέρετε.
1: Να και λέω και
0: σχεδόν,
1: αυτά.
0: Ναι, γιατί μπορούμε και γιατί αγαπάμε τη μουσική και ελπίζουμε και εσείς το ίδιο.
2: Ξεκινήσαμε με τον Psychedelic Dervis, που είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό one man project που παντρεύει παραδοσιακά όργανα της Ανατολής όπως το ούτι με σύγχρονα ηλεκτρονικά είδη όπως η τέκνο, η τρανς και η φολκτρόνικα. Το κομμάτι «Για Γκέιλάνη» κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου, αποτελώντας μέρος της πρόσφατης παραγωγής του καλλιτέχνη που εστιάζει στον ήχο του σούφι τρανς και προσωμιώνοντας το χορό των περιστρεφόμενων δερβίσιδων μέσα από το σύγχρονο ψηφιακό ήχο.

0: Και τελείωσα.
1: Αυτό και ήταν, ναι.
0: Σαν και τέλικ τέρβις, λοιπόν, για Αγγελάνη. Και πάμε στο δίδυμο. Πώς να τους λένε, Σουέντα και Νίξος, κάπως έτσι. Είναι ένα project από την Πολωνία που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική με στοιχεία hip-hop και έντονες folk επιρροές, χρησιμοποιώντας ακόμη και τοπικές διαλέκτους στον στίχο τους. Το κομμάτι Σιρβόνε Νέμπο, εντάξει, συγγνώμη, δεν ξέρουμε πολωνικά, κυκλοφόρησε ως single στις 5 Ιουνίου του 2025 και αποτυπώνει τον ιδιαίτερο σκοτεινό αλλά και παραδοσιακά επηρεασμένο ήχο του ντουέτου.

Σουάντα και Νίξος, Τσιρβόνε Νέμπο. Και συνεχίζουμε με το Γκαμπάρ. Είναι συνεργασία του Βαλερών και του Μαράση, που κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου. Φρεσκότατα όλα, έτσι. Mm-hmm. Ο Βαλερών, εμβληματική μορφή της ελληνικής deep house σκηνής, είναι γνωστός για την αρμονική μίξη οργανικών οργάνων με ηλεκτρονικά στοιχεία. Δίπλα του, ο Μαράση φέρνει την φρέσκια ενέργεια της Afro House, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που γεφυρώνει την παράδοση με τον σύγχρονο κλαμπ ήχο.

Βάλερον και Μαράζι Γκαμπάρ. Το Cold Hands είναι μια ατμοσφαιρική συνεργασία των Φωνόπτικων και Night in Athens που κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Φωνόπτικων, Στέφανος Κωνσταντινίδης, είναι ένας πρωτοπόρος παραγωγός της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, γνωστός για το κινηματογραφικό στυλ του και τη μουσική επένδυση δεκάδων ταινιών. Μαζί του η Night in Athens, την Μπολέτη, με έδρα το Λονδίνο. Εμπνευσμένο από τις ξεθοριασμένες αναμνήσεις της ταινίας Eternal Sunshine of The Spotless Mind, η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, τι ταινιάρα κι αυτή, το τραγούδι εξερευνά τον πόνο των μνημών που σβήνουν και την αγάπη που δεν συνέβη ποτέ.

Python Opticon και Night in Athens Cold Hands. Το Home είναι ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ του αθηναϊκού τρίο Hume Assign με τη συμμετοχή της Άννας Πασπάτη που κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου ως προπομπός του τέταρτου άλμπουμ τους Never Ask for Better Days. Το κομμάτι κινείται σε ηλεκτρονικά μονοπάτια με jazz και drum and bass επιρροές, εξερευνώντας την έννοια του σπιτιού ως το μέρος όπου νιώθεις ελεύθερος να ρισκάρεις και να είσαι ο εαυτός σου.

place. Human sign, home. In this jungle made of stone. Το «Όχι άλλα δάκρυα» είναι ο τίτλος του 7ου προσωπικού δίσκου του Βασίλη Ράλλη που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου. Πρόκειται για μια φουτουριστική δουλειά με ήχους που κινούνται ανάμεσα στην dark wave και την post-punk, αφήνοντας πίσω τις πιο παραδοσιακές φόρμες για χάρη των διαστημικών synths. Το μόνιμο κομμάτι, στο οποίο συμμετέχουν η Κωνσταντίνα Κιούλου και η Λιτό Αμπατζή, αποτελεί έναν ύμνο στη χαρμολύπη του σήμερα.

Βασίλης Ράλης μαζί με Κωνσταντίνα Κιούλου και Λιτό Αμπατζή, όχι άλλα δάκρυα, και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο παρέα με τους Home for Arts and More, Tai Chi Ιεράπετρα, Mandala Art by Carol, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία Pylon Development και το καφέ Ρακάδικο Άλλοτινό Μεϊντάνι πρώην Babylon. Συνεχίζουμε με το Πότε η Ευτυχία θα έρθει, ένα ισοστρεφές και δυναμικό κομμάτι του Answer που κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου με το άλμπουμ Ανάδυση σε παραγωγή του Eversor. Ο Answer, δηλαδή Φάνης Καραμουρατίδης, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους lyrical rappers της Ελλάδας, γνωστός για την απίστευτη ταχύτητα στην εκφορά του λόγου του και τον βαθύ ουσιαστικό του στίχο.

0: Όσα ζητούσαμε τα είχαμε δίπλα μας, μα ήμασταν όλοι στραβά.
1: Answer, πότε η ευτυχία θα έρθει. Και πάμε στους προφίλ. Ένα αθηναϊκό συγκρότημα της εναλλακτικής ελληνόφωνης ροκ σκηνής που δημιουργήθηκε το 2000. Το τραγούδι Κάλαντα περιλαμβάνεται στον τρίτο τους δίσκο με τίτλο Τραγούδια στις Στοές, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά στο χώρο των προβών τους, διατηρώντας ένα ακατέργαστο και αληθινό ήχο που αντανακλά τις κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες και τις ελπίδες της μπάντας. Πρόκειται για διασκευή. Το τραγούδι είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου και κυκλοφόρησε το 2002.

Προφίλ και Κάλαντα. Η Deaf Radio είναι ένα αθηναϊκό κουαρτέτο που σχηματίστηκε το 2015 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα της ελληνικής rock σκηνής με διεθνή παρουσία. Το Idling είναι ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου. Το κομμάτι αποτελεί προπομπό του τέταρτου άλμπουμ τους και κινείται σε σκοτεινά alternative rock και post-punk μονοπάτια, εξερευνώντας τη στασιμότητα και τις εσωτερικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε μια σχέση όταν τα πάντα μοιάζουν ακίνητα.

Deaf Radio, Idling. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ιδρυτικό μέλος, στιχουργός και συνθέτης των εμβληματικών Ενδελέχεια, αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής των τελευταίων 30 ετών. Το «Της θάλασσας στα κύματα» είναι μία δυναμική ροκ επανεκτέλεση ενός παλαιότερου τραγουδιού του 2018, η οποία κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου με την ερμηνεία του Αλέξανδρου Κτιστάκη. Η νέα αυτή εκδοχή παντρεύει την alternative ενέργεια με παραδοσιακούς ήχους.

Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Αλέξανδρος Κτιστάκης στις θάλασσες στα κύματα. Η Μέθεξης είναι ένα από τα κεντρικά κομμάτια του νέου άλμπουμ της Κατερίνας Κυρμίζη με τίτλο «Κάκτη 3» που κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου και αποτελεί την κορύφωση ενός τριπλού κόνσεπτ κύκλου που ξεκίνησε το 2018. Η Κατερίνα Κυρμίζη είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής και ξεχωρίζει για την ικανότητά της να πλάθει παραμυθένια αλλά και ρεαλιστικά ηχοτοπία, συνδυάζοντας την κλασική της παιδεία στην κιθάρα με σύγχρονες pop και rock αναφορές.

Κατερίνα Κυρμίζη με εφεξής. Το Sea Atalantis είναι το πρόσφατο σίγγλ από τις Κιαδαρέσες και κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου. Το κομμάτι με το χαρακτηριστικό, βιωματικό και χιουμοριστικό στυλ του Διδήμου χρησιμοποιεί την όαση της ασφάλτου ως σκηνικό για να θίξει θέματα όπως η πρώτη ηλικιακή κρίση και το άγχος της γενιάς τους για το μέλλον. Οι αδελφές Όλα και Νική έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους μουσικό κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στον αυτοσαρκασμό, την αθωότητα και την ειλικρίνεια της καθημερινότητας.

0: Φανταστικές
1: και αδαρέσεις σε Αταλάντης. Και συνεχίζουμε με το Apple Pie. Είναι το ντεμπούτο σίγκλ του ανερχόμενου καλλιτέχνη French Fry, στα ελληνικά Θάνος Γάλλος, με βάση την Αθήνα, που κυκλοφόρησε στις 9 Μαρτίου. Το κομμάτι είναι ένα δείγμα φρέσκου indie rock με post-punk ενέργεια και σαρκαστικό στίχο, λειτουργώντας ως προπομπός του πρώτου του άλμπουμ με τον τίτλο Quit Your Job, με κεφάλαια γράμματα, που αναμένεται τον Μάιο του 2026. Μετά μπαίνουμε σε διαφημίσεις και σας περιμένουμε ύστερα από το διάλειμμα εδώ πάλι στα τροχογυρίσματα.
0: Μην πάτε πουθενά,
1: Το εννοείς.

0: Γυρίσαμε! Εδώ είμαστε πάλι με τα τροχογυρίσματά μας και είμαστε η Μαρία Τροχοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου
0: και ακούτε Ράδιο Λασίθε 92,3 και κάνουμε παρέα ζωντανά κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, ενώ κάθε Δευτέρα 6 με 8 ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη στον Eternal Radio, eternal@radio.net.
1: Για να στείλετε μήνυμα, πληκτρολογείτε info@radiolasithi.gr. Αλλιώς μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στα 2842-089-216 ή 217 και φυσικά μέσω Facebook στη σελίδα Τροχογυρίσματα και στα προσωπικά μας Messenger.
0: Στην όμορφη παρέα μας η Mandala Art by Carol, που δίνει νέα πνοή σε αντικείμενα και χώρους μέσα από χειροποίητες μάνταλες ζωγραφισμένες σε πίνακες και έπιπλα. Κάθε δημιουργία είναι εξατομικευμένη, σχεδιασμένη με βάση τα χρώματα, την ενέργεια και το ύφος που θέλετε να αποπνέει ο χώρος σας. Τα έργα της συνδυάζουν αισθητική αρμονία και μοναδικό χαρακτήρα, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για διακόσμηση σπιτιού ή επαγγελματικό χώρο, όσο και για ένα ξεχωριστό προσωπικό δώρο. Ανακαλύψτε τη δουλειά της και τις νέες της δημιουργίες σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.
1: Στην μοναδική παρέα μας επίσης το Home for Arts and More στην Οδό Λοχαγού Παγωμένου 22 στην Ιερά Πέτρα είναι ένας χώρος δημιουργικής έκφρασης για όλες τις ηλικίες. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται μαθήματα Tai Chi, Yoga, χορού και αυτοσχεδιασμού πρωί και απόγευμα, καθώς και ενόργανη, ακροβατική και εναέριες τέχνες με την κλειτό τσιγκρί για παιδιά 6 έως 12 ετών, ενώ υπάρχει και τμήμα ενηλίκων πλέον. Λειτουργεί επίσης τμήμα για βρέφη μαζί με τους γονείς τους, όχι ακροβατική, άλλο πράγμα.
0: Έτσι.
1: Kids. Ο χώρος είναι ανοιχτός σε νέες συνεργασίες και εργαστήρια. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλέσετε την Ατάσα Αρέθα στο 697-777-0569.
0: Νέες κυκλοφορίες σας έχουμε απόψε από την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη. Και ξεκινήσαμε το τρίτο μας ημίωρο με Φατουμάτα Διαβάρα, με καταγωγή από το Μάλι. Είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής, γνωστή για το συνδυασμό της παραδοσιακής μουσικής βασούλου με jazz και pop στοιχεία, ενώ μέσα από τη μουσική της παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών και την ελευθερία. Το Song Colon είναι ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της London Co. του 2023 και τον Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησε σε remix από τον Βέλγο παραγωγό Deco.

0: Fatoumata Diawara, Song Colon, σε remix του Deco. The Queen is back.
1: Yeah. Επέστρεψε η Βασίλισσα.
0: Το
1: Βασίλισσα της pop.
0: Ναι, αυτό. Όχι άλλη που πέθανε, μην τρομάζετε. Λοιπόν, το I Feel So Free κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου και είναι το πρώτο single της Madonna από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της Confessions on the Dance Floor Part 2. Το κομμάτι αποτελεί μια EDM και Deep House επιστροφή στις club breezes της, θυμίζοντας την ατμόσφαιρα των 90s, με τους στίχους να μιλούν για την απελευθέρωση και την επανεφεύρεση του εαυτού μας μέσα στην ανωνυμία της πίστας.

I feel so free. Το Orange είναι μια εκρηκτική τρανς συνεργασία των θρύλων Paul Oakenfold και Marcus Schultz που κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου. Το κομμάτι αποτελεί μια σύγχρονη σκοτεινή και cinematic επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας των Grace από το 1995, λειτουργώντας ως προπομπός για το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς άλμπουμ Transmission του Oakenfold.

Paul Oakenfold και Marcus Schulz Orange. Το Ιούνου είναι ένα υποβλητικό σίγγλ του Ολλανδού τουρκικής καταγωγής DJ και παραγωγού Ümit Özkan που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου. Το κομμάτι αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι στην αρχαία Αίγυπτο, συγκεκριμένα στην πόλη του ήλιου, και συνδυάζει αρχαίγωνα θρησκευτικά ψαλμικά με τη σύγχρονη δύναμη της melodic techno. Ο Ümit Özkan έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα δικό του shamanic techno κίνημα, ενσωματώνοντας έθνικ στοιχεία όπως μογγολικά λαργικά τραγούδια ή παραδοσιακά πνευστά στην ηλεκτρονική μουσική.

0: με το σκάν Ιουνού. Το γυαλί. Ή γυαλί.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, είναι μια Afro House κυκλοφορία του Παύλο Φιέρο που βγήκε στις 20 Μαρτίου. Ο Παύλο Φιέρο, με καταγωγή από τα Κανάρια νησιά, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας κοσμοπολίτικης ηλεκτρονικής μουσικής. Πολιοργανίστας, ο ίδιος ενσωματώνει στον ήχο του αφρικανικές, λατινικές και τροπικές επιρροές, έχοντας συνεργαστεί με θρύλους όπως ο Black Coffee και Louis Vega.

Pablo Fierro, Γυαλί. Το τραγούδι «Η νέα αρχή» του Μοσχέ Μινιμάλ κυκλοφόρησε αρχικά ως single το Μάιο του 2022 και πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στο concept album του με τίτλο «Μουσικός δείπνος» που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου σε μια νέα εκτέλεση με τη συμμετοχή της Μαρίζας Ρίζου. Ο Μοσχέ Μινιμάλ έχει δημιουργήσει το δικό του «Μινιμάλ σύμπαν» που χαρακτηρίζεται από ρομαντισμό, κομψότητα και μια διαρκή διάθεση για πειραματισμό ανάμεσα στην αγγλόφωνη και ελληνόφωνη pop.

καλύτερα σας έχουμε. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς. Monsieur Minimal, νέα αρχή. Και μπήκαμε στο τελευταίο μας σημείο ρο.

Το Sen Va De Dende είναι μια μοναδική έθνο-τρανς συνεργασία των Λετωνών Αουλί, δεν βλέπω αν είναι Λάμδα, δεν βλέπω, Πανάγου δεν βλέπω. Και της Γκανέζας ερμηνεύτριας Αμπιάνα, που κυκλοφόρησε το Μάη του 2025 ως μέρος του EP Voices of Ghana. Το κομμάτι αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους, παντρεύοντας παραδοσιακά τραγούδια της Γκάνας με το εμβληματικό ήχο της Γκάιντας και των λετωνικών τυμπάνων. Όλα μόνο για σας.

0: Αουλή και Αμπιάνα, Σένιουα Ντεντέντε.
1: Σένιουα Ντεντέντε. Ωραίο, ε!
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε με τους Τινάριουεν, ένα μουσικό σχήμα από τη Σαχάρα, το Βόρειο Μάλι συγκεκριμένα, που σχηματίστηκε σε στρατόπεδα προσφύγων τη δεκαετία του 70 και έγινε η φωνή της αντίστασης και της νοσταλγίας του λαού τους. Το Αμιντινίμ Ουάνταρ Νοχάρ περιλαμβάνεται
1: στο... Πώς τα λες, πώς τα λες!
0: Περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ τους Χόγκαρ και κυκλοφόρησε στις 13 Μαρτίου. Το κομμάτι, ερμηνευμένο στη γλώσσα Τάμασεκ και με παραδοσιακούς ρυθμούς των Τουαρέγ, μιλάει για τη μοναξιά της ερήμου και τον νομαδικό τρόπο ζωής.

Tina Riven, Amidinim Wadar Nohar. Το Beyond the Perfumed Garden είναι ένα από τα κεντρικά κομμάτια του άλμπουμ Indian Summer of Love που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25 από τον The Bongolian. Πίσω από το project The Bongolian βρίσκεται ο πολιοργανίστας Nasser Bouzida, ο οποίος είναι επίσης ο εγκέφαλος των γνωστών Big Boss Corporation. Σε αυτόν τον δίσκο ο καλλιτέχνης βυθίζεται στην ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 60 με έντονες συνδικές επιρροές, συνδυάζοντας sitar vibe και trippy πλήκτρα με τους γνωστούς funk ρυθμούς του.

The Mongolian Beyond the Perfumed Garden. Το The Desert Song είναι μια ατμοσφαιρική σύγκλη κυκλοφορία της Αλκιόνη που κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διασκευή στο διαχρονικό τραγούδι της Ερήμου σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Μαριανίνας Κριεζή, το οποίο πρωτοερμήνευσε η Αρλέτα το 1985. Η Αλκιόνη επανασυστήνει το κομμάτι με μια ευαίσθητη κινηματογραφική προσέγγιση που αναδεικνύει την νοσταλγία και τη ζεστασιά του αυθεντικού υλικού.

Αλκιόνι, The Desert Song. Και πάμε στη Δράμα Μίνι, ένα ελληνικό συγκρότημα εναλλακτικού ροκ με πυρήνα τα αδέρφια Γιάννη και Χάρη Μιχαηλίδη από τη Δράμα, από όπου προέρχεται και το όνομά τους. Επέστρεψαν το Δεκέμβρη του 25 με το άλμπουμ «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα», που περιλαμβάνει 13 νέα τραγούδια. Η δουλειά κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, με καθημερινές εικόνες και μελωδίες, εσωτερικά ταξίδια, θυμίζοντας ότι ο κόσμος παραμένει όμορφος. Από το άλμπουμ ακούμε το «Μάνα μου, Μανούλα μου» σε ζωντανή εκτέλεση.

Δραμαμίνη, μάνα μου, μανούλα μου. Και συνεχίζουμε με τον Godless, ή αλλιώς Κώστα Αντωνιάδη. Είναι ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των εμβληματικών God, ενός από τα πιο επιτυχημένα αγγλόφωνα indie pop συγκροτήματα στην Ελλάδα, ενώ πλέον ακολουθεί σε όλο καριέρα. Το So Damn Proud είναι το νέο σίγγλ του που κυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου. Συνοδευόμενο από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Χρήστου Πετρόπουλου, το τραγούδι μιλά για την εσωτερική δύναμη και την αποδοχή του εαυτού μας.

Godless, So Damn Proud. Οι Massive Attack, οι πρωτοπόροι του Trip Hop από το Bristol, επέστρεψαν μετά από 6 χρόνια δισκογραφικής σιωπής και δίπλα τους ο θρυλικός Tom Waits πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με νέο υλικό μετά από 15 χρόνια. Το Boots on the Ground είναι μια ιστορική πολιτικά φορτισμένη συνεργασία που κυκλοφόρησε στις 16 Απριλίου. Το κομμάτι αποτελεί ένα σκοτεινό industrial κατηγορό ενάντια στην κρατική καταστολή, το μιλιταρισμό και τη βία. Το έχω πετσοκόψει λίγο το κομμάτι, mm-hmm. γιατί είχε πάρα πολύ ωραία ανάσες και δεν ξέρω αν θα το αντέχατε. Πραγματικά και στην αρχή και στο τέλος. Πάμε να το ακούσουμε.

Massive Attack και Tom Waits, Boots on the Ground. Και συνεχίζουμε με τους Vava Muffin, έτσι προφέρεται όντως. Είναι ένα από τα, το ψάξα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της πολωνικής ρέγγε σκηνής. Το τραγούδι «Για Γεστ Πρεζιντέντεμ» κυκλοφόρησε αρχικά το 2005 και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο «Vabang». Στις 26 Απριλίου, και ένα θαυμαστικό γι' αυτό. Στις 26 Απριλίου το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του τραγουδιού για να γιορτάσει τα 21 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.

0: Βάβα μου, φίνε τζάτζεστε πρεσιντέντε με.
1: Και πολωνικά.
0: Και πολωνικά. Η Σκότρα Ελεκτρόνικε είναι ένα αλβανικό δίδυμο φολκτρόνικα που συνδυάζει ηλεκτρονικά, pop και παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική του και έγινε ευρύτερα γνωστό εκπροσωπώντας την Αλβανία στην περσινή. Περσινή ήταν Eurovision.
1: Προπέρσινη.
0: Ή προπέρσινη. Προπέρσινη,
1: προπέρσινη
0: νομίζω.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι My Own Bright, Γέμια Νούζε, αν το λέω σωστά, ναι, έκανε πρεμιέρα στις 20 Απριλίου και αποτελεί το τρίτο σίγγλ από το επερχόμενο ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2021. Έπειτα.

0: Κόντρα Ηλεκτρόνικα, Αιγέμ Γιαννούσε και Πανάγου, πέρασε το 2ωρο.
1: Πάει και αυτό.
0: Τόσο γρήγορα περνάνε τα 2ωρα. Αυτά για σήμερα από εμάς και τα τροχογυρίσματα. Ελπίζουμε να τα απολαύσατε όπως και εμείς, γιατί εμείς σίγουρα τα απολαύσαμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή και τα μηνύματά σας, όπως επίσης ευχαριστούμε τους Home Forage and More, τα IT Ιεράπετρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και το καφέ ρακάδικο Αλωτινό Μεϊντάνι πρώην Babylon για την πολύτιμη στήριξή τους.
0: Η απόψινη εκπομπή θα αναμεταδοθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 με 8 το βράδυ στον Eternal mesiapavlaradio.net, ενώ μία μέρα αργότερα όπως πάντα θα είναι διαθέσιμη στο Mixcloud, το οποίο θα ανεβάσουμε στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Το επόμενο μας ραντεβού είναι την Τετάρτη 13 Μαΐου 7 με 9 το βράδυ. Αλλά σας θυμίζουμε και το σαββατιάτικο ραντεβού μας με την πρωινή μας εκπομπή «Κουβέντα να γίνεται» αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου 10.30 με 12.30, με καλεσμένη τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, Μαριάννα Χαΐτα, και όλα αυτά πάντα ζωντανά στο ράδιο Λασίθι 92,3.
0: Έτσι, όλα ζωντανά και εμείς ζωντανές και γενικότερα
1: και είμαστε ακόμα ζωντανές.
0: Ναι. Κλείνουμε απόψε με το Nothing to Hide. Είναι μια ατμοσφαιρική deep house κυκλοφορία της Άννας Μαρίας Χαροκόπου, που κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου με υπνοτικό ρυθμό, μελωδικά synths και θέρια φωνητικά, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική late night αισθητική της. Η Άννα Μαρία Χαροκόπου συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες παρουσίες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, με πορεία άνω των 2 δεκαετιών. Από εμάς, τη Μαρία Τροχοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου,
0: καλό υπόλοιπο εβδομάδας.
1: Να περνάτε πάντα πανέμορφα
0: και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε
1: και να βλέπετε πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Γεια σας.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το

0: Αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Είναι Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Στα λόγια και στις μουσικές, με τους Deep Purple να κάνουν αρχή σε αυτή την εκπομπή και τους ZZ Top να παίρνουν σκυτάλια αμέσως τώρα.

πολλές και διαφορετικές οι μουσικές και απόψε στο Night Sky. Στο δεύτερο μέρος έχουμε μερικές νέες κυκλοφορίες, πολύ καινούριες. Τώρα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες, άντε εβδομάδες ή πιο παλιά, και έχουμε και ένα μικρό ένθετο σε τραγούδια τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν, κυκλοφόρησαν σε ντεπούτα άλμπουμ μεγάλων συγκροτημάτων. Αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, Nazareth. Συγγνώμη, Pavlov's Dog, Song Dance.

www.eternalmessiapavla.radio.net. Αυτό είναι το site μας. Εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Εκεί υπάρχει και το chat μας, ένα εικονίδιο κάτω δεξιά με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Πατάτε εκεί, κάνετε login με ένα αληθινό ψευτικό όνομα και κουτσομπολεύουμε παρέα ακούγοντας καλή μουσική. Θα μας βρείτε στο Live 24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο GreekRadio.gr, στο eRadio και όπου και αν μας ψάξετε, όλο και κάπου θα μας βρείτε. Και τώρα έρχονται οι Nazareth που εκ παραδρομής σας είπα νωρίτερα.

και όπως με συγχωρείτε, και όπως μου συμβαίνει συνήθως στα Νατσικάη, έτσι δημιουργούνται τυχαία ένθετα, τα οποία όμως τα ευχαριστιέμαι πάρα πάρα πολύ. Για παράδειγμα, τα επόμενα 5 τραγούδια, αφού τα έβαλα στη λίστα, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι είναι τραγούδια τα οποία υπάρχουν στους πρώτους δίσκους των συγκεκριμένων συγκροτημάτων, δηλαδή στους δίσκους, στα άλμπουμς με τα οποία έκαναν ντεμπούτο τα συγκεκριμένα συγκροτήματα, και λέω, τι είναι αυτό τώρα, εντελώς τυχαίο αλλά πάρα πολύ όμορφο. Τα τοποθέτησα λοιπόν σε χρονολογική σειρά και έτσι λέω να ξεκινήσουμε αυτό το κατά λάθος πολύ όμορφο ένθετο που δημιουργήθηκε απόψε. Led Zeppelin, από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, αυτό είναι το Good Times, Bad Times.

Επίσης, αυτό που παρατηρώ τώρα και τότε στα τραγούδια είναι ότι τα 4 από τα 5 συγκροτήματα επέλεξαν το όνομά τους σαν τίτλο του παρθενικού τους άλμπουμ. Μόνο ένα, θα το ακούσουμε αργότερα, δεν επέλεξε το όνομά του αλλά τίτλο. Λοιπόν, Led Zeppelin 1969 από το πρώτο τους άλμπουμ, αυτό ήταν το Good Times, Bad Times. Επίσης, θέλω να δώσετε βάση λίγο στις ομοιότητες και στις διαφορές, αλλά κυρίως ομοιότητες, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα συγκροτήματα όλα, τα οποία ξεκίνησαν έτσι. Η Zeppelin ήταν η πρώτη στα τέλη της δεκαετίας του 60, αλλά τα υπόλοιπα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 και έκτισαν σιγά σιγά τον ήχο τους και την καριέρα τους. Η Queen από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά τους», αυτό είναι το «Son and Daughter».

Αυτά τα φωνητικά του drummer Roger Taylor, πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πόσο ψηλά έφτανε η φωνή αυτού του ανθρώπου. 1973 λοιπόν, όταν κυκλοφόρησαν οι Queen το παρθενικό τους άλμπουμ, ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει ο Brian May στο δίσκο, ίδια χρονιά 1973 κυκλοφορούν και οι Aerosmith το παρθενικό τους άλμπουμ με τίτλο φυσικά το όνομά τους. Και αυτό είναι το Dream On.

1973 λοιπόν, όταν οι Aerosmith κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, ένα χρόνο μετά, 1974, οι Kiss κάνουν δισκογραφικό ντεμπούτο. Το πρώτο τους άλμπουμ φυσικά ονομάζεται Kiss, αυτό είναι ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια που μου έκανε εντύπωση από τότε, δηλαδή όταν το πρώτο άκουσα, όχι δεν το πρώτο άκουσα το 1974, αλλά τέλος πάντων όταν το πρώτο άκουσα, ένα από τα τραγούδια ήταν και το πρώτο τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, το άλμπουμ, είναι αυτό, το 100,000 years.

αν το ψάξει κανείς και του, και του αρέσουν λεπτομέρειες, γιατί εμένα μου αρέσουν λεπτομέρειες και τα ψάχνω αυτά, θα βρει ομοιότητες μεταξύ των συγκροτημάτων. Ακούσαμε μέχρι στιγμής 4 συγκροτήματα, 2 βρετανικά και 2 αμερικάνικα. Οι Queen είχαν δηλώσει από την αρχή ότι στα πρώτα βήματα της καριέρας τους είχαν δανειστεί πολλά στοιχεία από τους Led Zeppelin και δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει πολύ για να τα βρει. Αν ακούσει τους πρώτους 2-3 δίσκους των Queen, θα τα βρει πάρα πολύ εύκολα τα στοιχεία. Και επίσης ομοιότητες μεταξύ των δύο αμερικάνικων συγκροτημάτων, των Aerosmith και των Kiss που ακούσαμε στους πρώτους τους δίσκους, η Les Paul του Joe Perry των Aerosmith και η Les Paul του Ace Frehley των Kiss έχουν πολλές ηχητικές ομοιότητες. Και κλείνουμε αυτό το τελείως τυχαίο ένθετο που δημιουργήθηκε απόψε με τραγούδια τα οποία υπήρχαν στα πρώτα, στα debut album των συγκεκριμένων συγκροτημάτων, με τους AC/DC, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο το 1975 και δεν είχε το όνομα AC/DC, αλλά High Voltage, και αυτό το High Voltage, το μόνιμο τραγούδι, θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

καλησπέρα μου στη Χριστίνα, στο Σωτήρη, στη Βιτάλια, στη Χρύζα, στο Θόδωρο και τη Σταυρούλα που βλέπω στο chat. Την καλησπέρα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Φινλανδία και φυσικά σε όλους εσάς που ακούτε από την Ελλάδα. Εσείς που ακούτε κρυφά, ελάτε στο site, βρείτε το chat μας και κάνετε login για να κουτσομπολέψουμε ακούγοντας καλή μουσική. www.eternal.net, live24, TuneIn, Radio Garden, Greek Radio.gr. Ψάξτε μας όλο και κάπου θα μας βρείτε. Και αυτή είναι η Τζάνις Τζόπλιν.

Από ό,τι διαβάζω, περιμένουμε, αναμένουμε την εισβολή της αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ώρες, μάλλον δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτό. Και να συμπροσγεγώ, από ό,τι φαίνεται, αναμένουμε και την εισβολή των εξωγήινων. Ελπίζω να γλιτώσουμε και από τα δύο. Blue Monday, Fats Domino και BB King, Albert Collins, Stormy Monday.

BB King και Albert Collins λοιπόν εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Θα σας κάνω μια μικρή επανάληψη για σας που μπήκατε καθυστερημένοι. Στο δεύτερο μέρος έχουμε νέες κυκλοφορίες, πολύ πολύ φρέσκες, και έχουμε να μιλήσουμε και λίγο για ένα συγκρότημα το οποίο τράβηξε την προσοχή μου την προηγούμενη μόλις εβδομάδα και μου έκανε εντύπωση κυρίως για τον νεαρό της ηλικίας του αλλά και για τον ήχο που διάλεξε έτσι να μας παρουσιάσει.

και που η Βιτάλια με τροφοδοτεί με νέο υλικό, μουσικό υλικό για μελέτη, και ένα λαμπρό παράδειγμα είναι η απόψινη επιλογή της.

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky, Μίλτος Μαρίνης μαζί σας στα λόγικες μουσικές για περίπου μία ωρίτσα ακόμα. Οπ, καλά είπα, μία ωρίτσα, ναι, μέχρι τις 10. Ο Eric Clapton έκανε την αρχή σε αυτό το δεύτερο μισό της εκπομπής και η Creedence Clearwater Revival παίρνουν σκητάλι.

www.eternalmessiapavla.net. Αυτό είναι το site μας. Θα μας δείτε και στο Live 24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο GreekRadio.gr. Αυτή ήταν η Dire Straits. Κάπου διάβασα ότι όσο ζει ο Σαμπουτζάκη, οι Rolling Stones θα κάνουν δίσκους. Και στην αρχή γέλασα, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν καινούριο δίσκο, Foreign Tongues είναι ο τίτλος. Και όπως καταλάβατε, ξεκινάμε αυτό το ένθετο με τις νέες κυκλοφορίες. Οι Rolling Stones λοιπόν, και το πρώτο single είναι το In the Stars.

Νέο άλμπουμ λοιπόν για τους Rolling Stones, νέο άλμπουμ και για τον Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane είναι ο τίτλος και συνεργασία με τον Ringo Starr, και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το Home to Us.

Κάπου εκεί στα δεύτερα φωνικά ακούσατε και τη φωνούλα της Chrissy Hyde. Νέο άλμπουμ και για τον John Corabi. Σας θυμίζω, ο John Corabi με ένα σύντομο πέρασμα σαν τραγουδιστή στον Motley Crue. Με τον Bruce Kulick μαζί έφτιαξαν τους Union, μια σούπερ μπάντα με εκπληκτικό υλικό, σύντομης χρονικής διάρκειας όμως και αυτή η μπάντα. Βασικός τραγουδιστής για πάρα πολλά χρόνια τον Ted Daisies, αλλά και μια σόλο καριέρα. New Day είναι το άλμπουμ που κυκλοφορεί και αυτό το τραγούδι είναι από τα καλύτερά του άλμπουμ αυτού, εννοώ 1969.

John Corabi λοιπόν, 1969, από το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, New Day. Η Def Leppard πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν νέο single, όχι άλμπουμ, νέο single, που ηχητικά θυμίζει το τελευταίο τους άλμπουμ, και έχω την εντύπωση ότι είναι από τα τραγούδια που μάλλον δεν κατάφεραν να βάλουν μέσα σε αυτή τη δουλειά. Rejoice.

κάπως έτσι λίγο σκληρά θα σας πάω μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι, καιρό είχα να το κάνω. Η Europe μετά από 10 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας ετοιμάζουν νέο δίσκο, Come This Madness είναι ο τίτλος. Και το τραγούδι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά και εκτός από το τραγούδι, το One on One, το πρώτο σίγγλι που κυκλοφόρησε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το βίντεο κλιπ. Η Europe είναι ένα από τα συγκροτήματα που σέβομαι ιδιαίτερα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και live, όποτε μπορώ και βλέπω βίντεο τους. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα, είναι ένα από τα συγκροτήματα που θα ήθελα να δω και ζωντανά μπροστά μου. Αυτό λοιπόν είναι το One on One, με συγχωρείτε.

Ωραίο αυτό το riff του μπάσου και το ολοκληρώνει και η κιθάρα εδώ στο τέλος. Αυτή λοιπόν ήταν η Europe. Come This Madness, το album One on One είναι αυτό το πρώτο single. Αναμένουμε με περιέργεια και ενδιαφέρον. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ανακάλυψα ένα συγκρότημα, ομολογώ δεν τις ήξερα τις κοπέλες, αλλά ανακάλυψα ένα συγκρότημα τελείως τυχαία, μια και το YouTube μου πρότεινε να δω ένα βίντεο και μου τράβηξε το ενδιαφέρον αμέσως. Μιλάμε για τις The Warning, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 και το τονίζω το 2013 γιατί τα κορίτσια το 2026 έχουν μεσόωρο περίπου τα 22 έτη, οπότε καταλαβαίνετε σε τι ηλικία έφτιαξαν το συγκρότημα. Είναι οι Ισπανίδες από το Monterrey, οι αδελφές Villarreal Vélez, η Ντανιέλα η οποία παίζει κιθάρα, τραγουδάει και παίζει πιάνο, η Παουλίνα η οποία παίζει drums, τραγουδάει και παίζει πιάνο, και η Αλεχάνδρα η οποία παίζει μπάσο, παίζει πιάνο και κάνει δεύτερα φωνητικά. Τρία κορίτσια λοιπόν τα οποία έτυχε μετά από δύο μέρες αφού τις ανακάλυψα και άκουσα λίγο από το υλικό τους, έτυχε να βρω μπροστά μου και ένα ντοκιματέρ. Τα κορίτσια μεγάλωσαν σε ένα μουσικό περιβάλλον, άκουγαν μουσικές μεγάλων ροκ συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, άκουγαν Pink Floyd από τους γονείς τους εννοώ, άκουγαν Queen, άκουγαν AC/DC, άκουγαν Stones, τα λοιπά, κλασικά μεγάλα συγκροτήματα. Και έτσι μεγάλωσαν σε ένα τέτοιο μουσικό περιβάλλον. Οι γονείς τους τα έσπρωξαν προς τη μουσική, είδαν ότι έχουν ταλέντο, έμαθαν πιάνο και τα τρία κορίτσια από μικρά και όταν έφτασαν σε κάποια ηλικία, περίπου τα 10 έτη, οι γονείς τους τους ρώτησαν αν θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη μουσική και να διαλέξουν η κάθε μία από ένα μουσικό όργανο που θα παίζει. Και έτσι διάλεξαν μπάσο, κιθάρα και τύπανα και έφτιαξαν αυτό το τρίο, το οποίο ηχητικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα σας βάλω ένα τραγούδι από ένα live του 2023 και από το live από το Pepsi Center του Μεξικού και μετά θα σας πω και μια άλλη ιστορία. Ακούστε λοιπόν πώς ακούγονται τρία κορίτσια χωρίς καμία βοήθεια πάνω στη σκηνή από άλλα όργανα, μία κιθάρα, ένα μπάσο και τύμπανα.

εντυπωσιακές πάνω στη σκηνή. Πραγματικά σας προτείνω να δείτε κάποιο live τους. Και τώρα κάπως συνδέονται και με τους Metallica που είχαμε και φιλοξενήσαμε το Σάββατο στη χώρα μας. Γιατί κάπως έτσι έγιναν γνωστές. Και θα σας πω την ιστορία. Το 2014 τα κορίτσια αυτά, μιλάμε για κορίτσια τότε, μικρά παιδιά, αποφάσισαν με την με την προτροπή του δασκάλου, ενός δασκάλου που μάθαινε μπάσο στην Αλεχάνδρα, να διασκευάσουν το Enter Sandman των Metallica. Το έκαναν τα κορίτσια λοιπόν, το διασκεύασαν και το κυκλοφόρησαν και σε ένα βίντεο στο YouTube. Και θυμήθηκα, αφού εκ των υστέρων λοιπόν το είδα, το είχα δει πριν αρκετά χρόνια αυτό το βίντεο, μου το είχε βγάλει σαν διαφημιστικό και μου έκανε εντύπωση για το νεαρό της ηλικίας των κοριτσιών. Το βίντεο αυτό λοιπόν έγινε viral και είχε πολύ σύντομα 26 εκατομμύρια views. Μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Και μάλιστα ο κιθαρίστας των Metallica, ο Kirk Hammett, έκανε και σχόλιο από κάτω, οπότε καταλαβαίνετε μετά την απογείωση που ακολούθησε. Και μάλιστα έγραφε ο Kirk Hammett για την Παολίνα, την drummer, θα το διαβάσω στα αγγλικά: "The drummer kicks maximum ass". Απίστευτο σχόλιο από τον Hammett. Και αυτό το τραγούδι θα σας βάλω να ακούσουμε τώρα, αυτή τη διασκευή των The Warning στο Enter Sandman, ζωντανά από το Pepsi Center στο Μεξικό. Απολαύστε.

Birthday Warning, λοιπόν, από το Μεξικό, τα τρία κορίτσια από το Μεξικό, οι τρεις αδελφές από το Μεξικό. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη 4 άλμπουμς, ένα live album και 2 EPs. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, βρείτε τους και ακούστε τους και δείτε και τα βίντεο, τα live, τα βίντεο είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Και μια που ακούσαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, πάμε σε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Οι Ακτόρια διασκευάζουν Kylie Minogue.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί η Σταυρούλα Τριανταφύλου, η Rock Cinderella μας. Εγώ εδώ θα σας αφήσω και δίνω ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, μέχρι την άλλη Δευτέρα με ένα καινούριο Night Sky. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, και όταν αγαπάτε να το λέτε. Γεια σας.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ρο Σινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια

ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Είναι Δευτέρα βράδυ, 11 Μαΐου. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και όπως κάθε Δευτέρα, για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά στα παραμυθένια μουσικά μονοπάτια μου. Να ευχαριστήσουμε και τον Μίλτο το Μαρίνη που προηγήθηκε με το υπέροχο Night Sky του και μου παρέδωσε τη σκυτάλη. Ξεκινήσαμε με μία έκρηξη αδρεναλίνης θα έλεγα και τους Guns N' Roses να διασκευάζουν το Live and Let Die του 1991. Κόντρα στο original που ανήκει στους Wings του Paul McCartney και είχε γραφτεί για την ομώνυμη ταινία του James Bond το 1973, το εντυπωσιακό σε αυτό το τραγούδι είναι ότι σε αυτή τη διασκευή μάλλον είναι ότι ο Axl Rose το λάτρευε τόσο πολύ το αυθεντικό που η μπάντα προσπάθησε να μην το πειράξει υπερβολικά. Κράτησαν τη θεατρικότητα και τις ξαφνικές εναλλαγές που είχε, αλλά απλά το μετέτρεψαν σε έτσι λίγο πιο hard rock. Και πάμε να συνεχίσουμε. Καλή μας ακρόαση!

Οι Led Zeppelin λοιπόν δεν θεωρούσαν το Stairway to Heaven ως το κορυφαίο τους έργο. Ο Robert Plant είχε πει πολλές φορές πως το Kashmir ήταν ίσως το πιο τέλειο τραγούδι που δημιούργησαν ποτέ, και θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα αριστούργημα. Ο Plant εμπνεύστηκε τους στίχους ταξιδεύοντας στο Μαρόκο, οδηγώντας μέσα στην έρημο, και αυτό το συνέστημα του ατελείωτου δρόμου, της ζέστης, της απομόνωσης και της μυστικιστικής αυτής δύναμης πέρασε ολόκληρο μέσα στη μουσική του. Τώρα, το Kashmir σε αφήνει σε μια κατάσταση έτσι λίγο τελετουργικής έντασης και μυστηρίου, γι' αυτό και εγώ λέω να συνεχίσουμε με μυστήριο.

Όπως καταλάβατε όλοι, σήμερα ξεκίνησα τελείως διαφορετικά, με τελείως διαφορετικό μοτίβο την εκπομπή. Δεν ξεκίνησα ανάλαφρα όπως συνήθως, είπα να το πάω λίγο πιο δυναμικά. Για να είμαι ειλικρινής, αν με ρωτάτε, θα ήθελα να ξεκινήσω με Metallica, να συνεχίσω με Metallica και να τελειώσω με Metallica, αλλά δεν θα το κάνω. Ωστόσο, φτιάχνω το σωστό και ανάλογο κλίμα. Ακούσαμε λοιπόν Perfect Strangers, ένα τραγούδι που δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Ήταν η μεγάλη επιστροφή των Deep Purple μετά από χρόνια διάλυσης. Το riff του Blackmore έχει αυτή τη σκοτεινή, σχεδόν μεσαιωνική αίσθηση, θα έλεγα, ενώ τα πλήκτρα του John Lord δίνουν μια απόκοσμη ατμόσφαιρα που εν τέλει έκανε το τραγούδι αυτό αμέσως, θα έλεγα, κλασικό. Οι στίχοι του μιλούν για ανθρώπους που ξανασυναντιούνται σαν τέλη ξένοι μετά από χρόνια, κάτι που πολλοί θεώρησαν συμβολικό για την ίδια την μπάντα. Και πάμε να συνεχίσουμε.

Black Sabbath λοιπόν, Heaven and Hell. Η Black Sabbath το 1980 βρίσκονταν σε κρίση. Ο Ozzy Osbourne είχε αποχωρήσει και πολλοί πίστευαν πως η μπάντα τελείωσε. Τότε εμφανίστηκε ο Ronnie James Dio. Το Heaven and Hell δεν έχει την βρώμικη παράνοια της εποχής του Ozzy. Έχει κάτι πιο επικό, πιο θεατρικό, πιο σκοτεινά μυθικό θα έλεγα, γιατί ο Dio έφερε αυτή την αισθητική, την πιο φανταστική αισθητική στη metal. Δράκους, ουρανό, κόλαση, εσωτερικές μάχες και άλλαξε ολόκληρο τον ήχο της μπάντας. Τώρα, θα ήθελα να σας καλησπερίσω ονομαστικά, αλλά νομίζω θα το κάνω αργότερα γιατί θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω τώρα. Γιατί θα περάσουμε σε ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ τον τελευταίο καιρό και από το Σάββατο και μετά μας απασχόλησε ακόμα περισσότερο. Έχει κατακλείσει το διαδίκτυο και γενικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά μιλάω για την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Το ΟΑΚΑ έζησε μία από τις μεγαλύτερες metal βραδιές που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Το στάδιο ήταν sold out με περίπου 85-90.000 κόσμο. Δεν ήταν απλά μια συναυλία. Ήταν σαν ένα reunion μιας ολόκληρης γενιάς, δύο γενιών. Δεν ξέρω, είδα τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γενιές. Έβλεπα δίπλα μου ανθρώπους που τους περίμεναν χρόνια και εγώ ίδια περίμενα χρόνια να τους δω. Πριν καλά-καλά σβήσουν τα φώτα, το κλίμα ήταν απίστευτο. Πριν καν προλάβουν να βγουν στη σκηνή, το ΟΑΚΑ είχε πάρει ήδη φωτιά. Ήταν ανεπανάληπτο, ξαφνικά άρχισε ένα τεράστιο κύμα στις εξέδρες, αλλά δεν ήταν απλά ένα κύμα. Έκανε ολόκληρους γύρους στο στάδιο ξανά και ξανά και ξανά, δεν ξέρω πόσες φορές, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ουρλιάζουν ρυθμικά περιμένοντας να βγουν οι Metallica. Και εκεί πραγματικά, να σας είμαι ειλικρινής, κατάλαβα, συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι αυτή η βραδιά δεν θα ήταν απλά μία συναυλία. Θα ήταν μία εμπειρία ζωής και πραγματικά χαίρομαι απίστευτα που ήμουν μέρος αυτής της γιορτής, γιατί ήταν μία τρελή γιορτή γεμάτη απίστευτη ενέργεια και συναισθήματα. Πάνω λοιπόν που το στάδιο είχε φτάσει στα όρια του, έσβησαν τα φώτα. Η είσοδός τους θεωρείται ήδη από τα highlights της βραδιάς, γιατί ξεκίνησε να παίζει το It's a Long Way to the Top των AC/DC και μετά έσκασε κατευθείαν το Ecstasy of Gold και φυσικά ολόκληρο το στάδιο ούρλιαζε πριν καλά-καλά εμφανιστούν. Δεν θέλω να σας κουράσω, όμως θέλω να πω δύο πραγματάκια. Κατά την προσωπική μου άποψη, αρχικά το set list τους είχε τέλεια ισορροπία. Μπορεί να μην είμαι ο ιδανικός άνθρωπος για να το πω, αλλά για μένα είχε πραγματικά τέλεια ισορροπία. Κάποια από τα κομμάτια που γκρέμισαν το στάδιο, ή αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, έγινε ο απόλυτος χαμός, ήταν σίγουρα το Seek and Destroy, το One, το For Whom the Bell Tolls. Νομίζω ότι από τις δυνατότερες στιγμές της βραδιάς, αν όχι η δυνατότερη, ήταν αυτή του Master of Puppets. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου κάτι τόσο έντονο, κάτι τόσο δυνατό. Να σας πω ότι είτε ήταν στην αρένα ο κόσμος, είτε ήταν στις θέσεις, ήταν ένα και ταυτό, γιατί ήμασταν όλοι όρθιοι, δεν υπήρχε καθιστός άνθρωπος μέσα στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, θα βάλω να ακούσουμε ένα από τα δικά μου αγαπημένα που είχα την τύχη να το ακούσω ζωντανά, μιας και υπήρχε στο set list τους, και θα επανέλθω για να σας πω λίγα λόγια ακόμα για αυτή την
μαγική βραδιά.

wherever I may roam. Ελπίζω να σας έχω μεταφέρει έστω και λίγο στο κλίμα που υπήρχε εκεί με όλα αυτά που σας έχω πει. Ξέρω ότι απέχει πολύ από το να ήσασταν εκεί, αλλά έχω προσπαθήσει. Ωστόσο, όλοι πρέπει να έχετε ακούσει για την απίστευτη ελληνική στιγμή που απογείωσε το στάδιο. Ο κιθαρίστας Kurt Hammett και ο μπασίστας Robert Trujillo μας έκαναν τη τιμή να παίξουν Ζορμπά, αλλά και το «Δεν χωράς πουθενά» από τρύπες. Και τότε πραγματικά έγινε χαμός. Νομίζω πως εγώ προσωπικά δεν έχω ξανακούσει τόσο πολύ κόσμο μαζί να τραγουδάει με τόσο πάθος. Ήταν απίστευτα μαγική στιγμή. Ο Kirk Hammett μίλησε με πάρα πολύ σεβασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύνδεσή του με τη μουσική. Συγκεκριμένα είπε: «Κάθε φορά που πιάνω την κιθάρα μου, παίζω κλίμακες που φτιάχτηκαν από τους προγόνους σας. Η μουσική θεωρία δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα από τον Πυθαγόρα». Στην ουσία είπε πως οι πρόγονοι μας εφήβραν τη μουσική και νομίζω πως τελικά μπορεί να με θλίβει λίγο αυτό που λέω, αλλά πιστεύω πως οι ξένοι λαοί έχουν τους προγόνους μας σε πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση από ότι εμείς οι ίδιοι. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, υπήρξαν και στιγμές που το ΆΚΑ λύγησε εντός εισαγωγικών. Fade to Black ήταν από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της συναυλίας. Χιλιάδες κινητά στον αέρα, όλο το στάδιο να τραγουδάει μαζί και αυτή η αίσθηση ότι για λίγα λεπτά σταματούν όλα. Δεν ξέρω αν την έχετε αυτή την αίσθηση σε τέτοιες στιγμές σε live. Κάτι ανάλογο φυσικά συνέβη και στο Nothing Else Matters, αλλά και στο Unforgiven. Και κάπως έτσι θα κλείσω αυτό το μικρό ένθετο για την μαγική αυτή βραδιά. Κάποια live τα βλέπεις, κάποια άλλα live τα κουβαλάς μέσα σου για πάρα πολλά χρόνια. Η Metallica στο ΆΚΑ ήταν από εκείνες τις βραδιές που δεν θα τις θυμάμαι απλά. Θα τις νιώθω, τη νιώθω ακόμα και τώρα και πραγματικά θα τη θυμάμαι για πάντα.

Ισχύει, Γιώργο, ισχύει. Είμαι μαγεμένη πραγματικά. Θέλω να το ζήσω και να το ξαναζήσω και να το ξαναζήσω. Και να είμαι ειλικρινής, ήθελα πάρα πολύ να είμαι κάτω, να ήμουν κάτω στην αρένα, αλλά δεν γινόταν να βρίσκομαι στην αρένα. Κυρίως για λόγους υγείας. Δεύτερον, δώσαμε μάχη για να βρούμε εισιτήρια. Ήταν πολύ οι λόγοι. Είμαι όμως όντως under Metallica spell. Πολύ μου άρεσε. Έτσι ακριβώς είμαι, Γιώργο. Ξέχασα να αναφέρω πως οι Metallica έκλεισαν αυτή τη μαγική συναυλία με το Enter Sandman, όπου και παραλίγο να γκρεμιστεί το ΟΑΚΑ. Λίγο ακόμα ήθελε, δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε. Ειλικρινά, ήταν μαγικό. Έκλεισαν λέγοντας Metallica Loves Athens και πραγματικά νιώθω πάρα μα πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα κι εγώ μέσα σε αυτό το ΟΑΚΑ, μέσα σε αυτές τις φωνές, την ενέργεια, το συνέστημα και αυτή τη μουσική καταιγίδα που λέγεται Metallica. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία ζωής. Λοιπόν, τώρα να πούμε τις καλησπέρες μας που καθυστέρησα λόγω του μικρού αυτού ένθετου. Να ξεκινήσω με το τσάτ του σταθμού. Καλησπέρα στη Χριστίνα μας και το Μίλτο μας, από τον οποίο πήρα και τη σκυτάλη. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτήδη μας, τον Αντώνη τον Τζιγόνια μας, μας, όλοι μας, το Θοδωρή μας τον Υπέρλαμπρο. Εμένα με προσπερνώ. Καλησπέρα Δημήτρη, Παύλα Έρμαν. Καλησπέρα στο Ελενάκι μας. Καλησπέρα στο Γιώργο, στην Κατερίνα, στο Νικολάκι μας. Και εκτός chat, καλησπέρα στη Δέσποινα που μας ακούει, μάλλον χωρίς τη Μαρίλια, η Μαρίλια πρέπει να μας έχει χαιρετήσει. Καλησπέρα στη Μιχαλία. Καλησπέρα στο Βαγγέλη και στον Ευρυπίδη. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον εκτός chat. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Γιώργο μας που είπα προηγουμένως στο chat, στην Φινλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και για όσους μας ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες. Να ξέρετε ότι μπορείτε πληκτρολογώντας www.eternalpavlaradio.net να βρεθείτε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Αν κάνετε κλικ εκεί θα βρεθείτε και στην τρελοπαρέα μας στο chat. Ωστόσο και στο chat να μην μπείτε, με ένα προσωπικό μήνυμα μπορώ με μεγάλη μου χαρά να σας καλησπερίσω. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας αυτή ώρα, η οποία ήταν επηρεασμένη πολύ, όπως καταλάβατε, από τις Metallica, περιείχε πολύ metal. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά με υπνοτίζει, θα έλεγα. Δεν ξέρω, με πορώνει απίστευτα, αλλά υπνοτικά. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πώς οι άνθρωποι χάνουν την ατομικότητά τους προσπαθώντας να γίνουν ίδιοι με όλους τους άλλους. Αφορά την ελευθερία της σκέψης και το πόσο εύκολα κοιμόμαστε μέσα στην καθημερινότητα. System of a Down, Aerials, και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Επιστρέφουμε με πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό ύφος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εξακολουθεί να βρίσκεται η Rock Cinderella κατά κόσμο στα Σταυρούλα Τριανταφύλου. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τις αντιδράσεις σας. Οφείλετε όμως να παραδεχτείτε ότι εγώ σας είπα ότι το δεύτερο μέρος θα είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλος γαλαξίας, όπως είπες και εσύ Γιώργο. Πραγματικά, έχω γελάσει πολύ ειλικρινά με τα σχόλια. Αλλά να ξέρετε, αυτός ο άλλος γαλαξίας, το διεστραμμένο μου μυαλό, έχει μια πολύ μικρή σύνδεση. Αρχικά θα σας πω ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κάνω ολόκληρη την εκπομπή metal, έτσι. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα μου χτυπούσατε μετά το κεφάλι. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρετε ότι μου αρέσει οι εκπομπές μου να είναι πάντα πολύ ποικίλες. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην αναφερθώ στους Metallica. Φτιάξαμε πολύ ωραία το πρώτο μας μέρος. Πάμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο διεστραμμένα στο δικό μου μυαλό λειτουργήσε ως εξής. Η Metallica και όλο αυτό που έζησα μου έφερε τρομερή νοσταλγία των εφηβικών μου χρόνων. Ωραία, καλά μέχρι εδώ. Γιατί εγώ στην εφηβεία μου έμαθα τους Metallica, εκεί τους αγάπησα και στην πορεία, ας πούμε, ασχολήθηκα και λίγο περισσότερο. Το θέμα είναι ότι στην εφηβεία μου και λίγο πιο πριν, ίσως και λίγο πιο μετά, όχι, λίγο πιο πριν, είχα και άλλες αγάπες. Οπότε μέσω της νοσταλγίας, γι' αυτό είπα διεστραμμένα, μέσω της νοσταλγίας μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήθελα το δεύτερο μέρος να είναι τελείως διαφορετικό και η νοσταλγία με βοήθησε. Οπότε, Δημήτρη, όχι, δεν έχεις μόνο εσύ αυτό το προνόμιο. Είμαστε αρκετοί αυτοί που έχουμε διεστραμμένα μυαλά. Απλά δεν το εκφράζουμε τόσο έντονα όσο εσύ. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, ναι, μέχρι ένα σημείο κάτι έπιασες. Όχι όλα όπως τα λες, Δημήτρη. Οπότε, δεν είπα τίποτα για το Μιχαλάκι που λέτε τόση ώρα. Θα πω όμως, γιατί ο Michael Jackson έγραψε το The Way You Make Me Feel για το album Bad. Ήθελα έτσι κάτι πιο street, πιο ανθρώπινο, πιο παιχνιδιάρικο. Γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου album και συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο. Πάμε όμως να συνεχίσουμε.

0: You one of my kind.
1: In Excess, Need You Tonight, ένα από τα πιο αισθησιακά grooves των 80s. Με συγχωρείτε, οι In Excess έγραψαν το Need You Tonight κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει ο δίσκος. Ο τραγουδιστής Michael Hutchence έκανε το τραγούδι σύμβολο αισθησιασμού τη δεκαετία του 80, χωρίς υπερβολές, μόνο attitude και groove. Το riff του είναι minimal, ναι μεν, αλλά κολλάει στο μυαλό από το πρώτο δευτερόλεπτο, σωστά. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα συνεχίσουμε έτσι με το ίδιο στυλ, με λίγο έτσι funk, βραδινή ατμόσφαιρα να το πω.

Τι γίνεται εδώ πέρα στο chat, βρε παιδιά, τι γίνεται? Έχετε φτιάξει ολόκληρη λίστα εδώ πέρα? Όλο το βράδυ θα με κρατήσετε? Τι θέλετε, πάρτι? Όχι, δεν είμαι σε θέση, να ξέρετε. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε γιατί. Δεν μπορώ να κάτσω τώρα εδώ όλο νυχτή. Εσείς έχετε γράψει, έχετε φτιάξει ολόκληρη λίστα για να παρτάρουμε εδώ πέρα όλη τη νύχτα. Λοιπόν, ακούσαμε Notorious, Duran Duran. Οι Duran Duran, λοιπόν, άλλαξαν τον ήχο τους στα μέσα της δεκαετίας του 80, το τραγούδι είναι του 1986. Και το Notorious ήταν η μεγάλη τους μετάβαση σε κάτι πιο funky και πιο όριμο, θα έλεγα. Την παραγωγή την είχε κάνει ο Neil Rogers, τον Sick, και γι' αυτό και το groove του κομματιού είναι τόσο κοφτό και χορευτικό. Και από το στυλ και το groove, πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που ακόμα και ο ίδιος ήθελε να σπάσει τη δική του την εικόνα, την ίδια του την εικόνα.

Το Freedom λοιπόν ήταν ουσιαστικά η προσωπική επανάσταση του George Michael. Δεν ήθελε πλέον να είναι απλώς ένας pop star, ήθελε να τον πάρουν στα σοβαρά σαν καλλιτέχνη. Γι' αυτό και στο βίντεο κλιπ ο ίδιος σχεδόν δεν εμφανίζεται ποτέ. Αντί για αυτόν βλέπουμε τα super models που έγιναν σύμβολο ολόκληρης της δεκαετίας τότε. Να καλησπερίσω και τον Άγγελο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας ώρα τώρα, αλλά μου διέφυγε, με συγχωρείς Άγγελε. Και να καλησπερίσω και την Ελβετία, την οποία είδα ότι ήρθε στην παρέα μας. Ανλίτσα μου γλυκιά, τελείωσε το διάβασμα. Λοιπόν, και τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι λίγο να χαμηλώσουμε τα φώτα, αλλά κρατάμε αυτό το βραδινό παλμό.

Έχετε τρομερό ίστρο απόψε. Δεν ξέρω, γελάω πάρα πολύ μαζί σας στο chat. Τρομερό ίστρο όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να έχω βοηθήσει κι εγώ λίγο σε αυτόν τον ίστρο. Με την εκπομπή, με τις μουσικές επιλογές, με όλα αυτά που λέμε και τα σχετικά. Να καλησπερίσουμε το Γιάννη το Μόσχο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας, το Γιάννη μας, αλλά και... Μισό λεπτό. Έχει ένα όνομα. Μπήκε στην παρέα, λοιπόν, το «Είμαι μανάρι η μάνα μου». Καλησπέρα, λοιπόν, και σε εσένα. Και όσο για το τραγούδι που ακούσαμε, η «Everything but the girl», είχαν γράψει αρχικά το «Missing» σαν πιο ήρεμο ακουστικό τραγούδι. Όταν όμως έγινε remix από τον Todd Terry, μεταμορφώθηκε πραγματικά σε ένα παγκόσμιο hit της ηλεκτρονικής σκηνής των 90s, και θεωρώ πως αυτό το αίσθημα μοναξιάς μέσα στο beat είναι που έκανε και το τραγούδι διαχρονικό. Και μένοντας σε αυτή την νυχτερινή, έτσι λίγο πιο αισθησιακή διάθεση θα έλεγα, πάμε τώρα σε κάτι ακόμα πιο smooth.

Μα πέστε ρε Χριστίνα, πέστε, δεν μπορώ. Οριάζουν εδώ στο chat, να ξέρετε. Λοιπόν, και μετά από τον Terence Trent D'Arby και τον Delicate, περάσαμε στην υπέροχη Σαντέ και το Smooth Operator, την μοναδική Σαντέ που έγινε σύμβολο της κομψότητας των 80's με αυτό το τραγούδι, με το Smooth Operator. Το τραγούδι μιλάει για έναν γοητευτικό άντρα που κινείται από πόλη σε πόλη παίζοντας παιχνίδια σχέσεων χωρίς συνέστημα, και όλο αυτό δίνεται με το σαξόφωνο με τζαζ στοιχεία και μία από τις πιο βελούδινες φωνές που ακούστηκαν ποτέ στην soul pop σκηνή. Και τώρα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, έως και πολύ θα έλεγα, σε μία φωνή γεμάτη soul και συνέστημα που οι περισσότεροι τη θυμόμαστε από μία θρυλική κινηματογραφική σκηνή.

Και μετά την, αμέσως μετά την Old School Soul και τον Solomon Burke, περάσαμε σε μία φωνή που κουβαλάει όλο αυτό το συνέστημα, αλλά στη σύγχρονη εποχή, την Just Stone, η οποία ήταν μόλις teenager όταν άρχισε να συγκρίνεται με τεράστιες φωνές της Soul. Η ερμηνεία της εδώ είναι γεμάτη blues και gospel ένταση, με αυτή την βραχνάδα που έχει, αυτή την δύναμη που την έκανε να ξεχωρίσει τόσο μικρή. Και γιατί έπεσε το μάτι μου στο chat. Σταματήστε, έχετε λυσάξει. Έχουνε λυσάξει, να ξέρετε, να βάλω Μιχάλη Ρεκιτζή. Πουφ. Πείτε μου εσείς τώρα που κολλάει ο Ρεκιτζής. Πείτε μου, όχι πείτε μου. Δεν θα σας απαντήσω. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί μου χαλάτε το κλίμα.

Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας εδώ στο Eternal Radio. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και για την ακρόαση και για την υπέροχη παρέα σας όπως κάθε Δευτέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 κλασικά. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με πολλή μουσική, αλήθεια και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε πραγματικά αληθινά πράγματα. Θα κλείσουμε με μια φωνή γεμάτη ψυχή, μια λατρεμένη φωνή. Και θέλω να θυμάστε βάσει του τραγουδιού πάντα στο κλείσιμό μου λέω κάτι σε σχέση με αυτή την επιλογή μου. Καμιά φορά οι πιο αληθινοί άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν φοβήθηκαν ποτέ να βραχούν στη βροχή των συναισθημάτων τους. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη